0: σου Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τα τηλεφωνάτε μου, πήγε στο τροματό του νούμερ, σόπρα σε γρετήρια τηλεφώνικ. Θα περκάτε τα νέα μπεζόνι, φαγέτε μέσα από εκαρρύβι, είναι ένα άτιμο.
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per un metronotte? Volere un posto a sole.